0: Τόνι. Μη είσαι Τονί του.
1: Τοπ, μαραπέντα.
0: Αϊ. Εγώ το κάνω μας μουσικές, κύριε, νον το κάνω μου τέμπα κίνου, σαν τα μανιά. Εγώ το κάνω εκεί, ορούσι, ναι. Μουσικά τέτοιες σπούτους και κόστο, μεν είναι. Ε, και κόστο το ρουά, έτσι σένας. Σερέια, έτσι τα μουσικά μου την πνίτε, ναι. Σερέια. Σπέρα και κόστο, ναι.